Aro ebie asora ube naik masare namgo ro aimando viakinemgo ro supiori mamios numfori ma vero warwa murem war orideke ro aimando padaido ro ambarek wambrure ma wamires manaik ma srar ienamgo na sup suan Papua ini. Berkaku naik masrari ramgo emnaf nabi abar wos biak ro ari arwo ini. Fafi sukurama owe ari bayi me pongkaku e bayir be kawasa enamgo mansren kawasa bi enamgo. Kowe fanere orari kowe na boi murama kowe fasren mangungko. Pasanei kowe na mbukumbo kuburio mansren ni roras ari arwo ro arar rumari kobet ni kada murama korak ari arwo kobet ni kukro nadi pamfno be ngobeja isune snonson ala snonson Yesus Kristus na snonson rurbesere ibie kada murama mo kain so ingo ro randa kari ngobedine fara du ari ngobedine mama popsro ari ngobedine ukro snonson ngobeja kada. Amin. Naik masraro do Yesus Kristus rasmundi nan nayafa komnaf nabie mansern ala Yesus marur besren umbie sia manfandori sia winfandori sia panasua sia sia masia mamangorario arisia sbariaso manser nuosi dinero refo be kuarna yafa paro nemiai rawo ram randakna mnu randakna rawo sofroyo rasmundi biane na niafa do rambe be o siwia mnu kranda kia rai sofroyo samfur disuru sesdifi komnafna kwa arwo ine ia difna ek masrar mgo yuno wasia ine wedo yo refo bekwa yuniro yo refo bekwa ro siap waireko dauti fias rambe we utiniser sanfurisuru sesdifik fafisu na ek masrar ko wasia ibaime weawo sia ine wemnaf mgo ine ma koine kame rari ko benane na susurba na nadwar ko pium manser na labia na beko nja yorbe mo morama ko fasren mangun ko ma ko benadi ma koro sambrao farantindo manser ni chama do wospiri nek ni ko ko asei mena ko mnafi do dande beo wambe soba do urbe mumba boi riama vio konor roken ko bena ma ko bena trare do mugora ma ko asia ko bena di ra posa ko asia ko asia ine ko bena manseren ala ingo be diao Yesus Kristus ingo be diao marur besren refo be kenem fafiso arbo ine ingo so fordo yo ara fingo bena ne kwa ngora ma ingo so formo nda ba murur be di buk di fingo marube di via ningoro arbo inero rasari manai suni ne ngora ma ngo sewaro rumari ngo bena mai ngora no ngoriur arbo ine ngoriudo aras ngo bena kwa bera ma bena di ngo ya ma bekondo rumsiwara ngo fasos kwa Dusndero sasari ngo bena boi rurban buke fringo nchaindo Wos bedine ini ko ingo wasia i na mnukna kame ingo wasia na ba fuari ya swara iso froyo nukna kame na ingo mnafi wombe ribea wasia na ya naps ba tari ya na insa parai ya ya kiarka ku manserno ruema ya mafasosa ya insa indo ya woso woso malayu nane ya farbena be osko benama kawasa kina i manser benane sroor na be woso ya Yosikofna dine. Sanandik faro ala. Rokuri nere iso fro fioro. Fioro kanda.
Εγώ φασός μα εγκομνά πως δεν είναι. Άμεν. Να έκμας ραρον ο Ιησούς Χριστός. Για βασιά, βασιά ο Βαϊρεχό, Δαούτ φιασίνε. Ράμπε πέσα, ούτε νησέρ σαν φουρισούρους εσδίφι. Νουκράντα κεράσο φρόμ νουκεβερίμια. Ιούν φουαριάσουα. Φουαριάσουα ριόκ με κοράντινε. Καμάια η μάνσερ είναι διαδύρω καγγέρμι. Εσέ ρόγερ. Καμάια η μάνσερ είναι βιεγιά, διαδύρω καγγέρμι. Μαλάβια του αβάσια η ράδινε. Μπερκα τούχαν πανκαλά. Σελάμα. Να έκμας ράρον ο Ιησούς Χριστούς. Σαρισό με φροσφά Δαούτι, Δάος φως να νενιά, σαρισό με φνάει κακούι. Ροφανφάν κοφαβικά μου Δαούτι φαφίσια μια μαρκά σύνεμα σόρβεο, ντομπανάν σύνε, Ιριακέ, σαρίρι. Μαν σερνάλα μια Δαούτι ράρι βιέναν εδώ, η μια ρέν, η σοϊά σιουσέρ, μούνι βάρα εδώ, η κοφμφά, Δάος ως να ναι. Άι Δαούτι φερκίνσι. Για άλλα η κοφμπέι, μαρούρια η κοφμπέι, ρωμάμαμ ανεμφίενα, ειδομιάμε. Άι βανσι ναι, Σύρια.

πάει το διάβος πέω ως κοβέντη. Να έχουμε σράντο Ιησούς Χρήστος, κόμμα μου χράντα και κοφμπαίρε. Κοφμπαίρα ρίδε. Κοφμπαίρο χαμάια να ναι. Ραμνάει το να έχουμε σράρι για κοφμπαίρ με εγώ. Δαού τι διάχνω, πάει αμνιούμ να ναι φαρόιο, αραρφρούμ. Αραρφρούμ ριό, δαού τι κοφνάει. Ρουμίνε σαρίρι. Να έχουμε σράρι για βάσια εγώ. Φουάρο βερόιο, μας μου ράμπε βε ούτι νησέν σαν φουρισουρούς εσδυρίμι. Νουκιέ του άρβα βοντά κοφμαϊρού, παγιά μιούν, παγιά γε, βράμμα κερμαν σερνά λαρί ορί. Δάχνα ιόμ νουκρίριμ, η κοφνά δίνε. Παγιά γε, ρόντο, φαλούρου μαν σερν αλάι. Παγιά γε, βεραμού μακερό, Μανσέρν, αλάι. Μαλάιου για την κόφνας ναι. Αμάν δαλαμ πριλντούγαν τούχαν. Μας μουρσερά τους δουαπλουλίμα έτσα τους αμπελίμα. Να είχ μας ράρ ρόδο Ιησούς Χρίστος. Να ρίχω κεν μπροβόντι μπούρ Μανσέρνι ράρισο. Χιαπ δάβουτι ράμπεβε ούτι νησέρ σαν φούδι σουρού σε συντηρημίνε. Η κόφμπαίρο κοκέν μπροβόντι μπούρ Μανσέρνι δω να ρί κοκέν μπα. Σναρό, ράμπευε ούτε νησέσαν φουντισουρούσε στη φυκιά, ρουμινέ να ιδιούρκο. Παραρούρκο με να νεκάμε να κοράκ να κουκμανσερνά, αλλά η Ιησούς Χρήστος ή ρούρβε συνέβαντο, μπε φουβά, να έχουμε στραβλό Ιησούς Χρήστος. Μπάρβο είναι, ακόφμπε μου ωράδινε. Ραμνάντο, για καβορβεό, σε αποντάω τσιάς είναι, ράμπεπε ούτι νησέσαν φουρισουρού σε συντηρήμι. Μανσέρνη κοφντά δίνε. Αμάντα λαν πριλντούγαν τούχαν. Ναι, μανσέ γιο. Μαλά γιο βέβαια αμάνι. Μανσέ γιο. Αλλά ή να μια μάρκη. Βάια γε φαρόιο. Φαρχαγκίν. Αλλά βιέδι. Μανσέ για άλλα ή να φιαντούρου. Να έχουμε σρά να κόει φιαντούρου πόια. Ινδιά μανσέρνη κατά ρουμιά ήρη. Μανσέρνη η κατά καμάια η βιένα να ήρη. Μανσέρνη κατά η φιαντούρου κόνη βραούρ βιένα σηκώ. Σα μαϊδό. Μανσέρνα λα φιαντούρου κόει το ντουν κόπο κορανούν κοροϊόρου μιδόρι ντονάρι κοσμαϊ γάγγενε μπεμνάει πάει. Γκουκρο κοφού δόει ο ποκοράκ μανσέρ σνόρι πάει το. Μνησράριο ράμπεβε ούτι νησέρ σαν φουρισουρού σε σνιφίκρα νουκράρε και αισοφρό μου φεβερίνη. Κοφμαίδα. Ρουμινε κοφούρι μα μανσέ περοντόρι. Ρουμινε μανσέ γιο να φιαντούρουι. Ράμσουνε σου κοφμαίδα μου νουκνάνε να κοφμαίδα ρε. Τα ρε εδώ να έχω σειρά εκνάμπου. Μόνο να εξράρα. Για κιάρκα κουε μανσερμένα ως είναι, βάνουμε δαούτ θεία σημαρό είναι, άγος φένα έχουμε με μια φναβιέ μου είναι, ο σάουν ράρι, ράρι ο βεσάσουρ μου κοπένα. Εμάμε βραουδό βερόρ πάσα σου σουρκόι. Μπορεί δαούτ δαούς εδώ να έχω για ροβέρ, αμάμο ροβέρ, αβίνο ροβέρ, να πήρμο ροβέρ, αμαγιάω, ροπήραω ροβέρ, ρωμάω, ακούσαω, αμπούμαω ροβέρ. Ενσάμα εδώ, κορανούμ χρόιο. Βαϊαγέ, αλλά Ιησούς με ρούρβεσε. Ριόριδο ο καίλ. Να ρί. Ρασράρα μα μάνσερ να λαρία μα υφιάφρικο εδώ. Κορόβουμ νάγκλι διέτη. Σνάρο θερκίνιν κορόιο. Μας μου ράμμο βεβαίω. Ούτι νησέρ θα φουτισουρούς έστι τη μια. Δούν κόπο κορανούμ χρόιο. Μας μου ράμπε βε ούτι νησέρ θα φουτισουρού σε συνδυφικιά. Το κοβάρους ασού μας αμέ μανσέρ να φνάρω ασφάρα αερό. Φαμπαμπά, κάγκουνε. Αφήσει αερό αουίν νι δόρσα για νερά ο δάβνα θα σου φρόια για μπαίνε για σου ίσο πεσέβα για σου. Αλλά Ιησούς μαρού πεσέν εμάς εις ρένα να ουσ. Άμε. Να έχουμε σρά ρόντο Ιησούς Χρίστος μόρο μα κοβενάτε. Αλλά είναι κοπαιδιά ο Ιησούς Χριστός να ρούβεσεν, μου να φναβιέσαν δε. Καβάσα μπες είναι μόσο ροδάει. Με άγωσιαν, με άγωσ

πως πει την ΕΠΑ, η άποψη πει ΕΠΑ παρέτ. Αλλά βεβαίω ότι είναι σε σαν φωλή σου σε συνειδητή μια μου κουράντα και ράσει ο φρόμου που βέρει μια μου. Αλλά βεβαίω ότι είναι σαν φωλή σου σε συνειδητή και άμνου κουράντα και ράσει ο φρόμου που βέρει μια. Σου είναι χάμσου κοφμα ευρωπαϊα νιού μου παϊα γε φαρκαγγίν μαν σε εμπένα. Άου κατά μου είναι κοφα καρδό. Ή άει το άου κατά μου είναι κοφα δίρντο. Δαούτ δούνο. Το φαμφανάνσια μα βιέσει φάσκα εμπιού. Για βαβάνι βέρβοι κουφμπέγκο που είναι κοραμέγκο ριούντοιο αραφμπέγια. Κοραμέγκο ρο ρουμίγκο πένα. Να ρομάνσερ να λάει ουσο ρουμπέ κάπου. Να ρι ισο εμπό κρυβά. Δε μυρ μόντα. Μου κέντρο ρουμπορίδο. Να ρι ρουμίνε να ρι εμπό κρυβά. Μάνσερ να ουνα βέρμα εμπό κρυβά. Κουρίνε γιορβέα. Ρουρμπέγια που. Φαμόκινγκο σαν το βοσάν για να είναι εγκαώσει. Γκρόουρι, μανσουαβιέ, βινσουαβιέ, μαρασνάνε μια δεν κοκένε. Κουάντε μπουρινγκο, δουφράβο εις οφρό μάρμα. Φαρκίνινγκο, προ αύε καταούν, φαρκίνινγκο ναύια, αύε φαρκίνινγκο ναύια, αύε παγκάιου μινγκο ναύια. Καμάια είναι να κάνουμε τα μακερουόρι, εν πεκουάν να κάνουμε τα μαρόρι, αρασά να κάνουμε τα μακερουόρι, μαρέ ραβό εις οφρό μαμάμι, τα μακερουόρι, γιώβε άλαια. Πώς μπανε μπέιπε η Ευρωπαία με κακούμα βέγκο εις άμα εδώ εγκάνε ρα πώς αντώ αφήσου εγκο μπήγκο κάποιος ο μπαχνίγκο βένανε εδώ ρούρμπε δι μια μπήγκο μα η καβέ φύγκο αφήσου ρούρμπε δι πια νίγκο εγκο κουμιά εγκο μάμ σας φαρμένα εδώ εγκο πάτα πιάσα που εγκο κοφνάς νέα αντέ σας φαρμάν σε μπιέ δίνει ημνάει παρέ να η φιαρκίνα αλλά χμά εγκο παιδιάω έβαινα δι βαρ κακό μανανού εγκο παιδιά πέρο αιμαντο είναι νέα. Μαρκούς μας είναι εμβραή, γιμή κάρτερ καπίσαη, μα φακαρβιέ σεραού, μα παπόκ μην παπόκε, μα σουαβιέ μην σουαβιέ, και εσύ είναι φρυσιά κάμε. Εβενά του αρκακού μαγκοράρι, μην κοράρι, εβενά του αρκακού, μα φαντορίς, μην φαντορίς. Εβενά σου ασιά μας, μα μαγκοράρι, μην κοράρι, ο εφαρκορ, μα κασούν κακού, ο εφαρκορ κασούν τα εσωρβέ κακή. Μαν σερον τα σφαρμέ για να δεν μπορεί να κοπάρει. Μπου φαρκίν καβάσα μπένα ρόιο. Αϊμαντο είναι, σου παππούα είναι, αϊμαντο πιακ είναι, αϊμαντο σου πιόρι, μα σου παππούα είναι κάμπρα. Ω να έξερα την κοβέση αβερό, σου πιόρα, πολύ μπουρο σφαρνέ. Φαρκίν εγώ, μα σφαρίν εγώ. Εμένα του άρκα κόσον κακουβε ντου, προρουμ, χεράβο προρουμ σου άρα κάμε. Άουσο με να αφήσουμε κακού για να βγει. Αφήσουμε ρέρι για να βγει. Ο άμας φοφίσουμε βεδούφ να κάμε. Σε άμα τους νογάκους είναι σε κουποκαριά οι Κυπρές μάμα ο μας είσαι όμως αντίκα. Για βενάλι ο αρκακό να εγκοβέσια πέρα ο παππούα είναι μα με σον κάρκυρο σου πήρε ο αραντόρι να ρω σαν προπού κουβέγγον να ναι καμάια που κουβέγγον να ναι να φροθράω να έχω βεσέσιου αραστράμα σούν πρέσω σαν προπίνε μπουρίγκο. Μαν σε ρενάω βε κακουιάβε. Δάρι εδώ ράσινο εδώ, μαν σε ρενό άμα. Μπος έπινο, καβάσα βέρο παππούα είναι ενσιάς εδώ. Συνα κακάρα είσαι, ρούβις εδώ, ραθώ εδώ, μαν σε ρενό. Φασό συγκόρα, καβάσα Ισραήλ σε αούν σύρο με σύρπεο, κανάνα. Να έχουν κοπέσια, με μαμούντο εδώ, Ισραήλ, Αμερικά, Ιράκ, Ιράν, Παλαιστίνα. Ραού σου πτωάνε, κάμε. Βαφιό βίγκο κουρο ρούρμπερις εδώ, το κακούμπαινα εδώ, κοκοφουν κακούβε, θάρω εδώ. Εμένα του αρκακό εφαρθώς ο μπουρουά ευρωπίνε σε ακάμε. Μα μαρκή με πόκη. Να σε αφανά μπορ κακού, μην γορνά ρόρι, παππού αφάει να ριέν γορί. Να διε μπάει γορί, το πραμίν σας το πέσου. Αμήν. Να εκμασάρα που μπορά μακώσεις να αρικό βένε ο κρόνα. Να διε. Σας βάρνει μα το πράγμα κρεμάν σε ένα άλλα ρόρι. Ούνιμα που φαμόκο, καβάσα μπένα ιγκό. Πεκάλιζε τον περάμπρου μου ροάρα φύγκο βέναν να εμνάφνα βιεροποντή σου άρα ραουλκόν το ρουμσιά παμά ασουάριγκο φατίνγκο ροκούρινε ρε σοβρο φιόρο κατά. Αμήν.